Πως να σώχτω η ζυβίλο τεκλά κι ζελίλο η τσισίνο μωρί με καμδάλες με κιτσί στο ντροξφέτ.

0: σε ποτσίλι πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: Well, you don't.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. I'm gonna rock.

0: είστε κοτσίλοι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: We're down.
0: Rock Radio. Τσίστη ροκ.
2: We're gonna rock.